0: Αμήν. Μακούνα βαχτάσου, μακούνα βαχτάσου, άμα δούμε την παγκίτσι. Μοιάζω με το κουτσίσι, μοιάζω το κουτσίσι, μοιάζω σαν μουσικα, κονχούντο με ζαχέρας.
1: Σαν παγουάσα, λίστο, λίστο, καπαγκίτσι, κόρο νέβα μανεσέρ, ριο μπάμπα δάμας, κόρο νέβα μανεσέρ, καπαγέρος, κόρο σελεστιάλ τζιν τζιν, λίστο, λίστο, καπαγκίτσι.
0: Παγινίτσι, παγινίτσι, σαν κάριν, κονχούντο με ζαχέρας, ούνι, ούνι, ουατακούνα τα... Για δύο στάμα, αλλά πάση πακάωσαν κούνα. Κάνουν από λουγάρ, σαλούτα πέιτσι. Κάνουν από λουγάρ μικάν.

0: Μα και ούνα που αχτάσουν, σύντσι, σύντσι, πάγινι πάντσι, έστα ον κάριν, πάγινι πάντσι, και γινκούνα, σούμαχ, τα κάντα σκαμάντα. Πάγινι πάντσι, σαν πέτσι, έστα ον κάριν, κόρο, τζιντζιν, σαν το σίβικο μάντα.
1: Κόρο σελεστιά, τζιντζιν μάντα. Και μου τσεπογουάσια, λίστο καπαγκίτσι, Jesucristo nuestro consolador. Listo καπαγκίτσι, γόκι.
2: Όχι, Presidente, συναλλάτε εκεί και μπαχε ουάσα πούσα κονάντι, συναλλάτε όχι Παστόρ Ανδρές, όχι Παστόρ Χωακίν, η Παστόρ Πέδρο, μια μερισκιά τσιχτώ και η Παμίλια Κούνα, και η Μουσικά Θαρορχούνα, προγράμματα Απακούνα, συναλλάτε διπέρεντες μέδια δε κομμουνικασιόν και μομέντο, τρασμισιόν τερουράκο κούνα, η τούκη ουιακούνα τάπισκα, η Νιωκάντσι, Εκουαδόρ, Ρουκούπι, fuera del país, Ουιακούνα, Τοκικούνα, Κούναν Καϊτούτα, buenas noches, Νισταλόδα Πάνε, buenas noches. Buenas noches, Νιάμι Τσαϊκόρι, Σιατσίντσι. Πάγιτσι, Πάνε Κούνα, diferente ministerio, Πικακούνα, Σιναλάτε Λίδρο, Οκικούνα, Τοκικούνα, Σαλουδάντσι. Η Τσαϊουάσα, Καπάγινίντσι, Καϊσόμα, Εσπάσιο Μάντα, Νιωκάντσι, Πάνε Κόρο, Σελεστιάλ, Iglesia Evangélica, Camina, La Verdad, Τζιντζιν, Centro Cívico, Μάντα, Kikinkuna, Wankunan Tutapis, Taitami Toximite, Yachangapag, Uyangapag, Yachangapag, Practica Choras Causangapag, Samuskanchi, Kunan Kaipi, Nyukapani Kuna, Taitami Topusukantito Katanga, y Chewasoki, Presidente, Chewasa Nyukapani Kuna, Felicitaspa, Rishonin, Atentos, Pangi, Sinakapika, yo solo Pagichi, Kai Espacio Mata, Encantas Pagatis, Pagichokuna.
0: Amén, Maki Bogtasu, Maki Mapuaktasu, Maki Kuna Puaktasu. Ας μη κάνω και πρεσιδέντε, μα είπε πάνγει λίστο καπάτσο νίγμι. Κάμπο κάτι που σε κουνάω αν λίστο και πρεσιδέντε. Ουσα πάνγει τσοκ που σε κουνά, μα είπε τόκ πρεσιδέντε. Τα λες ας είσαμε όσοι κανείς πατσιάς και κόγκα.
1: Τσαι παγουάσια λίστο, Χεσουκρίστο, κονσολαδόρ κορό, μενσάκες δε Χεσουκρίστο. Τσαι παγουάσια λίστο, κορό βετέλ τσαουσάντο τορίγιας.
0: Κάντα πάει σπανικόνα και κίνκονα παγλουγάρ μη κάν. Cable de piano, Anakpioki. Sonidos, cable del piano. Están caris, listos, Paginipanchi, Paginis, Pacatinchi. Amapiri Panguichi, Niazami Tocotiso, Niazami Tocotigrinchi. Listos, marco musicales.

0: Πάγει, πάγει, στα χάρη, παλιά τάγκα, μάντα, πίσα μου σκάει. Όχι, εσύ, νότια σπεράδο. Το κοτσίσον, το κοτσίσον, νιωγάντσι. Κοιτάδα σπεσιάλ, σαν παγκίτσι, τα κυμάρκα, σαν παγκίτσι, ο Λουίς Φελτιλαμούγκα, στα χάρη της Αμούσκα, νιωγάντσι, ο Μαρσέλο, Πανιλένα, νιωγάντσι, και σαν Βερνάλδο, μάντα. Παϊκούνα, σιέμπρε, κάδα γουάτα, σαν παγκί, τα κυμάρκα. Πάει ο Κιλουίς, στα χάρη νιωγάντσι, όταν ανακούσκα μάντα. Το κικούνα, τσάσκι σου μάκι παχτάς, πατσάσκι σου, αμέρ, πουέβλο δε Διός, σε ξεκρίτσου κάντσι. Για μάχει κούνα δρομή και έτσι γίτσι, νιά. Πάει κούνα μου το κοτσίσο, το κοτσίσο, τσάμα τα κάρτα. Για Διός τα μανιές πατάντάζα, ουτκάζα ρίσουν σαμί, καία τσάσα ζάτη, ουτκάζα κοντιά τσίμα σαμούν γάπα.
1: Όλα, όλα, όλα, όλα.
0: Παγίτσι, παγίτσι, τάκι, χιουμάρκα. Resultado de los Andes, Ciudad Bonita, Riobamba, Tandarindi. Iglesia Nueva Jerusalén, si mal no estoy.
1: Sí, dos, dos, sí.
2: Bueno, que el Señor les bendiga y que es hermosa noche, pastor. Andresito, si no seate, pastor. Joaquín, si no seate. Ñucanche, que suma iglesia, tapuche, guaquicuna, panicuna. Y allá Dios, fantasiacho, buenas noches. 56 años, Nacho. Aniversario.
0: 56 años de aniversario.
2: Y ahí adiós, Caizumas bendición, Tecusca, 56 años.
1: Hola, hola.
2: Y Chaymante con la Catuta, Azcapagrin, Chigayituta, Causaita, Samaita, Cucacama, Capaita, Jatuya, Chispa, Yaupagman, Catigapa. Azcapagrin, familia, Pilamonga, Pilamonga, Marcelito, Pilamonga, muchas gracias. Cada guatanisca, vamos juntos a alabar a nuestro Padre Celestial. Y con la que tú tenés un nichi, gracias Señor por la vida que nos das. Gracias Señor por el talento, por la familia, por los 56 años que Él nos ha regalado.
0: Amén. Maki mi bactasu, maki mi bactasu. Estamos carin, rixarizum, rixarizum, ya la merilich, dormi saquerin que chigman, rixarizum. Lado mi cacta, rixarizum, maki mi bactiniari. Taki marca.
2: Si la vican bien. Una cantota, su whisky cantito, Anglinchi, pague Dios, que pasó bajo ella y manda.
0: Amén.

τα κατούντσι. Συναζάτη τούκου ζαχτακούνα πι άζι ρηθίσκα χερσιοπέλο. Τρε άγγελα, Τουρκία μάτα παμούσκε καθημερικούνα. Κασιμίρι Ιταλιάνο, ποπελίνα Ιταλιάνα. Ποδεσούα, τέλα δενόβια, χερσιοπέλο εστρέ. Εγκάχε, μίλημα καθημερικούνατα, πάνιο τάφι μισαρίντσι. Του κουιλάια τέλα κουνάτα, μουνάσκα του κουιλάια κολόρ κουνάτα μισαρίντσι. Κάντσορα να τρούρχα χτίκα, νιου κάντσι νικάμπα χτούκου τα τσαρίντσι. Συναζάτη μια ζουζάσκα σε πίδα μαρκάιου ανακουκουνάτα, βάιτα κουνάτα, μπλούστα κουνάτα, σαπατου κουνάτα, βουάζικα κουνάτα. Μαγιορίστα κουναμάνκα, Ολμέδο 2840 Ικαραβόβο πιμι χατούντσι. Μια ρουράσκα τσουράνα κουνατάκα, Χουάν Μοντάλβο πιμι, Κολομπιάου Ατσίλεο, Τσάουπι πιχατούντσι. Τέλα φαβρικά τάκα, Σαν Χωσέ δε Μακαχή πιμι τσαρίντσι. Χίτο πικά, Βενεσουέλα η Μεχία πιμι κάντσι. Καρουμάντα τα πουσενίσπακα, 09-93-0056-15 Μανκαγιάνγκι. Συναζάτα www.testilesdepeda.com Πανκατάπη, Πασκάσπα Ρίκου Παγκίζα.